0: Amen. Και κονέμεσκοτ και κοιμήνα κτυπάν αυμαντού μισ μακανισσίγκ καουν και κουν και κακοιμήνα ασί αμιέστα κτυμάτι σιούν κοιμήνα τσαουέ κατ' πέντσι και τσιμάν. Amen.
1: Hallelujah.
0: Μόμινα πέσικ.